Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τώρα τι θα απογίνω. Δεν το γνωρίζω, μα λες τις φωτιές θα σφήνω. Και όσα κύματα έρθουν θα τα αποφύγω. Γιατί είσαι πιο όμορφη και λάμπερη από τον ήλιο. Σαν τον άνεμο με τέμι και με τίλι.

0: Ήταν πολλές και δυνατές και δεν αργήσανε να μας χτυπήσουνε. Όμως το κράτησα. Το τιμόνι στα δύσκολα δεν το άφησα. Για σένα μόνο, για σένα που αγάπησα. Γιατί σε θάλασσα και μέσα σου ναυάγησα.
1: Κι αν

Γιατί είσαι η μόνη που ξεχώρισε από τα πλήθη. Κι αν είσαι ψέμα, να γίνεις παραμύθι. Κι αν είσαι η αλήθεια μου, αν μείνεις μες στα στήθια μου, για σένα θα γραφτούνε οι πιο ωραίοι μύθοι. Και πες στη βάρκα μου να φύγουμε για τάπειρο. Να ταξιδέψουμε χωρίς κουπιά και αύριο. Να μην ανησυχείς, μη σκέφτεσαι τα κύματα. Όσο τα

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές το θανάτι.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

και ζαλισμένος στους καπνούς θα ξενυχτάω. Εγώ θα ζω εκεί που θες δίχως εσένα. Είμαι σώμα που πλανιέμαι. Εγώ θα ζω εκεί που θες αφού.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή, 9 με 12 το βράδυ, μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή, 9 με 12 το βράδυ, στον Ionian Galaxy.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: έλεγες.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε.
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Κοίταξα το χειρότερό μου εαυτό κατάματα. Φιλί του έδωσα στα χείλη και του είπα

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα

0: κάποιος ακόμα περπατά σε ξεχασμένους δρόμους.
1: Πόσο δυνατά χτυπάει η καρδιά σου, πες μου, τόσα περνάνε από μπροστά σου. Για νέο ταξίδι έτοιμά σου, φώναξε κι άνοιξε τώρα τα φτερά σου.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: παρακαλάω. Το χρόνο πίσω να γυρίσει να σε δω. Να δεις και εσύ στα μάτια μου πόσο πονάω. Το τελευταίο να σου πω το σ' αγαπώ. Προσπάθησα και απέτυχα να σε ξεχάσω. Δεν τα κατάφερα από σένα να σωθώ. Όσο κι απάλεψα για να σε ξεπεράσω. Πώς θα ξεχάσω έναν έρωτα Θεό.
1: Πώς να ξεχάσω.

κι όμως αντέχω ακόμα κι ας με γονάτισες. Για την υπόσχεση που έδωσες δεν κράτησες. Δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μάχες άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα εφήμερα. Είναι ο ήλιος μου γεμάτος από σύννεφα. Μ' αγώνα ξέρεις άλλο τόσο θα πει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Άλλος δεν κοιμάται κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό, άλλος την αξιοπρέπεια, άλλος τα λάθη και ο τυχερός την αγάπη.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: μεγάλη.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
2: Τώρα που σε

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια. Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Τώρα που σε έχω

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Τώρα που

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σου παίρνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

0: τις ερωτήσεις.
1: Ξέρεις πώς έγινε όταν το κινητό σου έπαιρνε και δίνε. Χτύπησαν τα σημάδια
2: και στο
1: και στο πριν τρελαθώ. Παίρνα καλά μαζί της, εγώ αποχωρώ. Δευτέρα, τέλεια. Τρίτη, μέτρη. Τετάρτη, πέμπτη, χάλια. Παρασκευή.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Shit now. We're out on the skate.

Καλημέρα Μάγκη, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Ηλία, Νίκο Τζουλιάνο. Καλημέρα στον καθηγητή μας τον Μάγκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη, καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Κλειφάδα. Καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκηθο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Ενδιαφέροντα και τα θέματα σήμερα, μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ο Σάκης Βούτος. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα.

Sounds like a melody wrong.

0: Πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Ατσάρος Δημήτρης, πρόεδρος των Οικιαζομένων Δωματίων και Φαρνιάς και Ιθάκης και φυσικά και μέλος του Επιμετηρίου και της Ομοσπονδίας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Βουτός, εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας άφησα όλο το καλοκαίρι να μην σας ενοχλήσω γιατί είσαστε φορτωμένος από τις εργασίες και τώρα θα κάνουμε ένα μικρό απολογισμό στον 1,5 μήνα που μας μένει ακόμη. Να δούμε πώς πήγαμε και να μας δώσετε και τις στατιστικές. Γιατί πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται και ο κόσμος λέει ότι το μπουκί είναι άδειο. Μπορεί να είδαμε κόσμο, αλλά το μπουκί είναι άδειο, είναι έτσι?
1: Εντάξει, είναι μια πραγματικότητα. Ότι υπήρχε, καταρχάς, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, υπήρχε μια αύξηση των επισκεπτών όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή με απόλυτους αριθμούς σε σχέση με πέρσι μέχρι και τον Αύγουστο, τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή και από τις πτήσεις του εξωτερικού, υπάρχει μια σοβαρή θα έλεγα αύξηση επισκεπτών που αποτιμάται στο 10%. Αποκινήθηκαν, εντάξει, έχουμε την παραδοσιακή αγορά την αγγλική η οποία είναι σταθερή, από εκεί και πέρα όμως είχα μια πολύ μεγάλη αύξηση από κάποιες αγορές όπως ήταν η Ουγγαρία, όπως ήταν η Ρουμανία, η νέα σύνδεση που μπήκε με την Ελβετία επίσης βοήθησε πολύ, η Πολωνία, δηλαδή υπήρχαν αγορές όχι παραδοσιακές, και η Ιταλία, η Ιταλική αγορά υπήρχε μια αύξηση γύρω στο 12%. Τα νούμερα όμως αυτά, κύριε Γούτο, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν αποτυπώνουν, αν θέλετε, πάντα την αλήθεια. Και τι εννοώ με αυτό. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, υπάρχουν προορισμοί που υπάρχουν πτήσεις καθημερινά. Ξέρετε, από την Αγγλία έχουμε πτήσεις από 13 διαφορετικά αεροδρόμια. Έρχονται επισκέπτες, σαφέστατα. Παρατηρήθηκε όμως φέτος πάρα πολύ έντονα και σε δικά μας καταλήμματα, έτσι, που πάρα πολλοί από εμάς δεν δουλεύουν με tour operators, δεν δουλεύουν με γραφεία. Κινούνται με δικούς τους επισκέπτες, ας πούμε, και πελάτες, περιμένουν το δρομολόγιο που θα έρθει να φέρει τους δικούς τους, ας πούμε, επισκέπτες και όχι το τουριστικό γραφείο. Δίδαμε ότι έχουν μειωθεί οι διανυκτερεύσεις. Δηλαδή εκεί που υπήρχε ένας μέσος όρος 7 διανυκτερεύσεις, ας το πούμε έτσι, έχουν γίνει 5. Το ένα το κομμάτι είναι αυτό. Για να μην σας πω ότι αυτοί που έρχονται και που μένουν, αν θέλετε, και μια εβδομάδα, μοιράζουν το νησί στα τρία, έτσι. Και μένουν 2 μέρες στο Λιξούρι, 3 μέρες στο Αργοστόλι, 2 μέρες στη Σάμη και ούτω καθεξής. Όλα αυτά έχουν σαν συνέπεια αυτό που μου είπατε στην αρχή, ότι γιατί γίνεται αυτό. Διότι τα καύσιμα είναι πάρα πολύ ακριβά, έτσι, έχουμε τα ακριβότερα καύσιμα από τα ακριβότερα καύσιμα σε όλη την Ελλάδα, σαν ομός, και φυσικά έχουμε το ακριβότερο καύσιμο σε όλη την Ευρώπη, έτσι, αυτή τη στιγμή
0: στην
1: Ουκρανία που γίνεται πόλεμος.
0: Είμαστε το ανώτερο ποσόν, κάθε μέρα.
1: Ναι,
0: όλα τα κανάλια λένε κεφαλονιά.
1: Η Ουκρανία που αυτή τη στιγμή έχει 5 χρόνια πόλεμο, έχει φτηνότερο καύσιμο από ό,τι έχει η Ελλάδα. Είναι τρομακτικό αυτό που σας λέω, είναι αληθινό. Η τιμή της βενζίνας είναι πιο φτηνή στην Ουκρανία που γίνεται πόλεμος 5 χρόνια από ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Έχει είναι ένα αληθινό δίκιο, κομμάτι. Για να σκεφτείτε ότι όταν μπούμε στο χάρτη του Υπουργείου είναι το φθηνότερο 2,198 και το ακριβότερο 2,491. Καταλαβαίνετε γιατί τιμές συζητάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, πού πάμε? Για ποιο λόγο δηλαδή, τι διαφορά έχει η Κρήτη που είναι και πιο μακριά να έχει φθηνότερες τιμές και η Κεφαλονιά να το φτάνει, 2,5 ευρώ θα το φτάσουνε. Πώς θα νοικιάσουν αυτοκίνητα, πώς θα γίνει η μετακίνηση, πώς θα γίνει ο τζίρος σε αυτό το νησί επιτέλους, δεν το έχουμε καταλάβει?
1: Ναι, αυτό θα ήθελα να πω, ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις σαφώς που υπάρχουν και και στη Μέση Ανατολή, ας πούμε, και όλο το πρόβλημα που υφίσταται, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, δημιουργεί σαφώς ένα πρόβλημα.
0: Είναι και αισχροκέρδεια, κύριε Τσάρο μου, είναι και αισχροκέρδεια, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Υπάρχει, ακριβώς, υπάρχει μια ασφυξία αυτή τη στιγμή στην αγορά, το οποίο αποτυπώθηκε, και εκεί θέλω να καταλήξω, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι επισκέπτες οι οποίοι ήρθαν, και όπου σαφέστατα υπήρχε πρόβλημα στην αγορά και στην εστίαση και στο εμπόριο. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ξοδέψουν, ήταν πάρα πολύ σφιχτοί να ξοδέψουν χρήματα για να μπορέσουν να, να κινηθούν.
0: Να ρωτήσω κάτι κύριε Τσάρο μου, επειδή είσαστε και μέλος του επιμελητηρίου, το επιμελητήριο δεν μπορεί να επέμβει και να καλέσει τους επαγγελματίες να τους πει κρατήστε μια ισορροπία, γιατί το καμπανάκι θα χτυπήσει και του χρόνου θα είναι πολύ πιο επικίνδυνο το καμπανάκι. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί διαδίδονται αυτά σε δευτερόλεπτα. Το ξέρετε πολύ καλά. Και τώρα που μπαίνει ο καθένας στο site μέσα, βλέπει 2,5 ευρώ τη βενζίνα. Γιατί να πάει να νοικιάσει αυτοκίνητο. Λογικό δεν είναι. Δεν πρέπει να παρεύει το επιμελητήριο οι φορείς να τους πούνε παιδιά τι κάνετε εδώ πέρα. Γιατί έτσι κι αλλιώς έλεγχος δεν υπάρχει από το κράτος, υπάρχει σκροκέρδεια. Κάθε μέρα τα σούπερ μάρκετ αλλάζουν τιμές και δεν ξέρουμε τι θα ψωνίσουμε και πώς θα το ψωνίσουμε, δεν πάει άλλο. Και να έχω, ρωτώντας τον κύριο Μαραβέγια, που είναι Γενικός Γραμματέας Εμπορίου του Πατριώτης μας, που λέει θα πάρουμε 300 ελεκτές. Πού είναι αυτοί οι 300 ελεκτές να ελέγξουν την σκροκέρδεια? Και βγαίνει η πρόεδρος των Βενζινοπολών τώρα στην Αθήνα και λέει, δεν φταίμε εμείς. Μας έχουν καταντήσει, λέει, να μην μπορούμε να προλάβουμε τα πρατήρια. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν είναι έτσι όμως τρόπος αυτός. Μ' ακούτε?
1: Κοιτάξτε, σας ακούω. Κοιτάξτε να δείτε. Όσον αφορά την βενζίνη, υπάρχει ένα, από όσο γνωρίζω, και τα πρατήρια παίρνουν βενζίνη με συγκεκριμένη τιμή. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά δεν είναι ιδιοκτήτης, κύριε Τσάρο μου, είναι οι εταιρείες τώρα. Είναι εταιρικά τα πρατήρια, δεν είναι ιδιοκτήτων.
1: Δεν υπερασπίζομαι εγώ αυτή τη στιγμή τα βενζινάδικα. Πλην όμως θέλω να σας πω ότι παίρνουν βενζίνη, από όσο γνωρίζω, με συγκεκριμένη τιμή. Έχουν τιμολόγια, έχουν συγκεκριμένα δελτία. Άρα η τιμή του κέρδους, δηλαδή το θέμα είναι πώς θα το αγοράζουν. Το ζήτημα εδώ πρέπει να το δούμε, να μην δούμε, βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή το κράτος σχροκερδεί πρώτα απ' όλα πάνω σε όλη αυτή την κατάσταση. Διότι η πραγματική τιμή της βενζίνης δεν μπορεί να είναι 2,20, δηλαδή πάνω από τα μισά είναι φόροι τους οποίους εισπράττει το κράτος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή θα πρέπει να μειωθεί η τιμή που το ίδιο το κράτος εισπράττει για να μπορέσει να έρθει στον καταναλωτή μικρότερο. Το ένα το κομμάτι είναι αυτό το οποίο είπατε. Υπάρχει όμως και το άλλο. Γιατί σαφώς και υπάρχουν πολύ καλοί επαγγελματίες και υπάρχουν παντού, αλλά παρατηρήθηκε πάρα πολύ έντονα και το ζήσαμε κι εμείς από τους επισκέπτες. Υπήρχαν δυστυχώς πράγματα και τα οποία πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να συμβούν, όταν αυτή τη στιγμή παρατηρήθηκε σε σημεία, ας πούμε, στην Κεφαλονιά να έχει το σουβλάκι 10 και 8, 8 και 10 ευρώ, ας πούμε, έτσι. Πράγματα αδιανόητα, τα οποία δυστυχώς θα τα βρούμε μπροστά μας, κύριε Βούτο.
0: Μα πέστε το, κύριε Τσάρο, με αυτό είπα, χτυπάει το καμπανάκι. Πέστε το κι εσείς που είσαστε ο καθήλ αρμόδιος να καταλάβουν ότι αυτό που κάνει είναι έγκλημα. Και δεν το έχουν καταλάβει.
1: Υπάρχουν παράπονα από επισκέπτες οι οποίοι πήγαν σε κάποια συγκεκριμένα μέρη, τα οποία, ας πούμε, μου είπαν ότι 10 ευρώ ένα σουβλάκι στο χέρι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα
0: δεν είναι να σας το πούνε. Άμα μπείτε στο Google Maps, άμα μπείτε στο Google Maps, τα λένε, τα γράφουνε.
1: Προσέξτε, σαφώς αυτές ήταν οι εξαιρέσεις. Δεν ήταν ο κανόνας, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Δεν λέμε όλοι.
1: Είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή επαγγελματία.
0: Ναι, αλλά και τα 4 ευρώ που έχει φτάσει στο σουβλάκι, ο φτωχός δεν μπορεί να φάει.
1: Αφήστε με να ολοκληρώσω αν έχετε την καλοσύνη. Λοιπόν, και το πρόβλημα είναι ότι μια οικογένεια, ας πούμε, 4 άτομα, πώς μπορεί έξω, ας πούμε, δηλαδή να βγει να φάει μεσημέρι βράδυ, είναι πάρα πολύ δύσκολο με όλη την ακρίβεια, ας πούμε, η οποία υπάρχει. Σαφέστατα όμως υπάρχουν η συντριπτική πλειοψηφία, και ξέρω πάρα πολλούς, ας πούμε, που συμβαίνει αυτό το πράγμα, σαφέστατα είναι πάρα πολύ σωστοί επαγγελματίες, οι οποίοι κοιτάνε να, μέσα, και αυτοί είναι πάρα πολύ πιεσμένοι, είναι πάρα πολύ ακριβά πλέον τα πάντα, οι πρώτες ύλες, και να τα αγοράσουν, πόσο μάλλον, ας πούμε, να τα ετοιμάσουν, να τα σεβίρουν, να τα προσφέρουν, ας πούμε, στον επισκέπτη. Αλλά το να υπάρχει αυτή τη στιγμή έστω και ένα κατάστημα που προσφέρει, ας πούμε, 10 ευρώ, ας πούμε, το σουβλάκι, είναι ανεπίτρεπτο, έτσι, είναι ανεπίτρεπτο.
0: Ναι, αλλά αυτά όμως κυκλοφορούν. Και λόγω ότι υπάρχει site που αναφέρονται τα παράπονα και μάλιστα τα είναι και επώνυμα και λένε το ατσάρου που είναι αυτό ακριβώς, καταλαβαίνετε ότι χαλάει μια εικόνα. Μπορεί να είναι ένας, δύο, τρεις αυτοί οι οποίοι σκροκερδούν ή κάνουν αυτά που κάνουν που λέμε, αλλά χαλάνε την εικόνα της Καπαλωνιάς και της Ιδάκης.
1: Αυτή τη στιγμή έχετε απόλυτο σε αυτό που λέτε, γιατί αυτή τη στιγμή η Σαντορίνη και η Μύκονος, έτσι, πληρώνουν αυτά που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, αυτό είναι.
0: Το είδαμε τι περάσανε.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Έχουν δυσκολευτεί πάρα πολύ τα πράγματα στη Μύκονο, γιατί έχω συναδέρφους εκεί που ρώτησα, δημοσιογράφους, και μου λένε φέτος η Μύκονος ξέχασε την. Δεν έχει πάθει πιο χειρότερο έτσι πράγμα από φέτος, δεν έχουμε πάθει. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ποια η Μύκονος, που πάνε οι πλούσιοι υποτίθεται, έτσι. Δεν πάνε οι φτωχοί ανθρώποι.
1: Απλώς επιτρέπετε να κλείσω αυτό το οποίο έλεγα, για να μην έχει γίνει μια δουλειά και έχει γίνει μια προσπάθεια και έχει είναι μια πραγματικότητα σαν νούμερο, αν θέλετε, ότι υπήρχε μια αύξηση επισκεψιμότητος. Το ζήτημα όμως, γιατί πρέπει να το βλέπουμε ποσοτικά και ποιοτικά, κύριε Βούτο, είναι πόσες διανυκτερεύσεις έχουν κάνει αυτοί οι επισκέπτες οι οποίοι ήρθαν. Εγώ λοιπόν θεωρώ, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να ελεγχθεί μέσα σε χιλιάδες καταλήμματα και δικά μας αλλά και, και ξενοδοχεία.
0: Θεωρώ και τα Airbnb.
1: Ναι, και τα Airbnb σαφώς. Θεωρώ λοιπόν ότι οι διανυκτερεύσεις ήταν λιγότερες, άρα σαφώς υπήρχε μια ίσως και μικρή αύξηση στις διανυκτερεύσεις, δεν ήταν όμως όσο τεράστια.
0: Αυτές που περιμένετε.
1: Όχι. Ναι. Η αύξηση των επισκεπτών ήταν σημαντική, ένα 10% από τη μία χρονιά στην άλλη, ναι. Και μάλιστα όταν κρατάς σταθερές, ας πούμε, τις κάποιες αγορές σου και αυξάνονται κάποιες άλλες, έχει να κάνει πάντα, αν θέλετε, και με τις κλίνες οι οποίες είναι διαθέσιμες. Έτσι, δεν έχουμε εμείς τα τεράστια ξενοδοχεία που έχει η Ζάκυνθος και η Κέρκυρα και πολλές φορές μας συγκρίνουν.
0: Ναι, η Ζάκυνθος το ξέρετε ότι δεν είχε κόσμο. Το ξέρετε, η κυρία Τετράδη και η πρόεδρος, που έχει πεντάστερα η γυναίκα. Και συνεχώς, ναι, συνεχώς έκανε προσφορές. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν τα πράγματα και της Ζάκυνθος, παρόλο τα ξενοδοχεία που έχουν γεμάτα. Και είχε και πτήσεις και όλα αυτά. Είναι αυτά ακριβώς που είπατε. Πόσες διανυκτερεύσεις έγιναν. Εδώ είναι όλη η ιστορία. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι αυτό ακριβώς που λέμε. Το μήνυμα που θα δώσουν για τον χρόνο θα είναι καλό ή θα είναι με παράπονα. Γιατί αν δεν είναι καλό και είναι με παράπονα, δεν θα ξανάρθουνε.
1: Όταν αυτή τη στιγμή εδώ βλέπαμε, κύριε Βούτο, το είδαμε και πέρσι, αλλά φέτος το είδαμε ακόμα πιο έντονο, να κατεβαίνουν πούλμαν, ας πούμε,
0: σε
1: αλυσίδα σούπερ μάρκετ για να κάνουν επίσκεψη, ας
0: πούμε. Το είπαμε και πέρσι, δηλαδή, το είπαμε.
1: Είναι τρομερά πράγματα αυτά. Δηλαδή πρέπει να δούμε...
0: Το είπα και στον κύριο Τιμοθεάτο, ότι και φέτος είχαμε τουρισμό του σούπερ μάρκετ και μου λέει όχι, κύριε Βούτο. Λέω ναι, για πάμε να δεις απ' έξω τι γίνεται, για να καταλάβουμε. Γιατί όλοι μαγειρεύανε μέσα στα δωμάτια και εσείς που έχετε όλα μέσα για να μπορεί να μαγειρέψει, τους βλέπατε ότι μαγειρεύουν μέσα και δεν βγαίνουν έξω να φάνε. Λογικό είναι. Και τρώγανε και λίγα πράγματα μέσω του σούπερ μάρκετ που αγοράζανε. Το θέμα είναι και ποσοστά ακόμη και 15% έχω ακούσει μέσω της Fraport, αλλά είπαμε είναι αφίξεις χωρίς πολλές διανυκτερεύσεις. Αυτό είναι όλη η ιστορία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν, επιτρέψτε μου να σας πω το εξής για να το ολοκληρώσω. Ο τζίρος μπορεί να ήταν μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή στις επιχειρήσεις. Το ζητούμενο όμως αυτή τη στιγμή, κύριε Βούτο, δεν είναι, θέλετε, ο τζίρος, αλλά τι θα μείνει στο ταμείο στο τέλος. Όταν αυτή τη στιγμή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα φορολογικές, οι υποχρεώσεις που έχουμε πιέζουν αφόρητα, ας πούμε, και η ακρίβεια πιέζουν αφόρητα, ας πούμε, μία επιχείρηση, όταν αυτή τη στιγμή η ηλεκτρική ενέργεια φτάσει στα ύψη, πληρώνουμε το μήνα περισσότερα από ό,τι πληρώναμε το δίμηνο. Έχουμε
0: σας
1: την ακριβότερη ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη.
0: Σας ήρθε ο τελικός λογαριασμός, είδατε τα ποσά.
1: Εγώ είδα τι πλήρωσα το μήνα και τρελάθηκα. Δηλαδή,
0: διπλάσια από ό,τι ερχόταν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχουν...
0: Ναι, αλλά ποιος μας προστατεύει, κύριε Τσάρο. Ποιος μας προστατεύει αυτή τη στιγμή.
1: Δεν μας προστατεύει.
0: Α, μπράβο. Κανένας.
1: Αντιμετωπίζουν και ειδικότερα μικρότερες αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι, από εκεί πέρα έχουμε ένα ΦΠΑ πολύ ψηλό, έτσι, και στα τρόφιμα, αλλά αν θέλετε και στην, στον τουρισμό, το 13% δεν είναι ανταγωνιστικός, κύριε Βούτο, σε σχέση με άλλες χώρες όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η Ισπανία, που έχουν χαμηλότερους συντελεστές. Και γενικότερα ο ξενοδοχειακός κλάδος, δηλαδή τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια έχουν πάρα πολλές, εμείς δικό μας κλάδο, πάρα πολλές επιβαρύσεις.
0: Ναι, αλλά όταν έγινε ερώτηση στον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη από τους δημοσιογράφους σχετικά με το ΦΠΑ, είναι ανένδοτος και τους λέει δεν πρόκειται, λέει, μειώνοντας το ΦΠΑ να γλιτώσουμε οτιδήποτε. Δεν συμφέρει, λέει, το κράτος. Λοιπόν, τι απάντηση είναι αυτή, μπορεί να μου πείτε? Για να καταλάβω δηλαδή, πώς συμφέρει στην Πορτογαλία που την είχαμε ένα κράτος στο οποίο το κοροϊδεύαμε και τώρα έχει φτάσει να είναι πρώτο από εμάς. Πώς γίνεται αυτό και να έχει χαμηλότερο ΦΠΑ?
1: Εγώ θεωρώ ότι, δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά εγώ θεωρώ ότι αν μειωθεί ο ΦΠΑ θα υπάρχει αύξηση της κατανάλωσης, διότι ο κόσμος θα έχει περισσότερα λεφτά στην τσέπη του.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα
0: πρέπει να γίνουν κάποιες... Δεν θέλουν,
1: ναι, ξέρετε όμως αυτή τη στιγμή κάθε μήνα το κράτος παρουσιάζει περισσότερα έσοδα, έχει βγει έξω από τους στόχους τους. Δηλαδή έχει πλεώνασμα. Γιατί πραγματικά ξεζουμίζει. Ξεζουμίζει την κάθε μικρή και μεγαλύτερη, ας πούμε έτσι, επιχείρηση που προσπαθεί να επιζήσει σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ξέρετε, εμείς μέσα σε τι περιβάλλον, ας πούμε, κινούμαστε οι μικρές οικογενειακές δικές μας επιχειρήσεις, και από εκεί και πέρα στο τέλος είναι αυτό που σας είπα, τι ακριβώς
0: μάλιστα. Έτσι. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο έχετε ασχοληθεί και εσείς, μάλιστα είχατε κάνει και προτάσεις μαζί με τον κύριο Λούκα, σχετικά με το θέμα του χωροταξικού και του θαλάσσιου πάρκου. Και τα δύο καίνε, και τα δύο. Μίλησα με την κυρία Βασιλείου εχθές, η οποία έκανε και ομιλία στη Βουλή, που είναι πρόεδρος των αλλιών της Ελλάδος, τουριστικών αλλιών δηλαδή. Και τα πράγματα στο Αιγαίο είναι δραματική η κατάσταση, το ψήφισμα που έκαναν. Καταστρέφουν όλους τους αλλιείς. Οι Τούρκοι έχουν εξαθαρέψει, μπαίνουν μέσα στα χωρικά μας, είδατε, χωρίς να τους πειράξει κανένας. Οι δικοί μας δεν κουτάνε να πάνε να ψαρέψουν, γιατί με τις

0: λόγο. Έτσι θα τα αφήσουμε αυτό το θέμα, δηλαδή δεν πρόκειται να κοιτάξουμε, μήπως βελτιώσουμε κάτι. Γιατί θα έρθουν οι τσιφλικάδες και θα σου πούνε, κυρία Τσάρο μου, έχεις δύο τρία κοπεδάκια, για δώσε μου το ένα πεντακουσάρικο να κάνω εγώ 10 στρέμματα και να κάνω μια μεγάλη επιχείρηση, γιατί σε αυτόν του δίνει άδεια. Εδώ είναι το πρόβλημα. Τι κάνουμε εδώ πέρα σαν επιμελητήριο και σαν άνθρωποι που είστε των εγκαιζομένων δωματίων? Γιατί έχετε κι άλλο ένα που μου είπε ο κ. Μεσάρης, τα λέω όλα μαζί για να μου απαντήσετε, που είναι και μηχανικός αλλά και ξενοδόχος, ότι οι δρόμοι, οι αγροτικοί, που ναι μεν οι δήμαρχοι περάσανε τσιμέντο ή άσφαλτο, είναι εκτός σχεδίου και δεν είναι νόμιμοι. Που σημαίνει ότι ακόμη και εγκαιζόμενο να έχετε, ούτε περιβαλλοντική μελέτη μπορείτε να κάνετε, ούτε επέκταση του εγκαιζόμενου χώρου που έχετε. Λοιπόν, απαντήστε μου.
1: Βάλατε πολλά θέματα, ευχαριστώ, θα απαντήσω. Είναι ιδιαίτερα σημαντικά, κύριε Βούτο, και πολύ καλά κάνετε και το χωροταξικό και το θαλάσσιο πάρκο. Ξεκινώντας, αν θέλετε, με το χωροταξικό, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και η δική μας ομοσπονδία έχει από πάρα πολύ νωρίς αναδείξει το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχει πει ότι η κυβέρνηση, αν θέλετε, έτσι επέλεξε να παρουσιάσει ένα χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, επιλέγοντας να μην υπάρχει διάλογος. Αυτό το πράγμα το πάμε εξ αρχής. Γιατί δεν υπήρχε καμία ουσιαστική διαβούλευση, καμιά συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και χωρίς βασικά να εμπιστευτεί αυτούς που κρατάνε όρθιο τον ελληνικό τουρισμό, έτσι. Τους ανθρώπους που κρατάνε όρθιο τον ελληνικό τουρισμό και τους παραγωγικούς φορείς. Πίσω λοιπόν από κλειστές πόρτες σχεδίασε ένα χωροταξικό χωρίς τους ανθρώπους που θα κληθούν να το εφαρμόσουν στην πράξη. Χωρίς την τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς τους επαγγελματικούς φορείς, χωρίς τους ίδιους τους προορισμούς, αν θέλετε. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν εδώ κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό. Γιατί βλέπουμε να προωθούνται οριζόντιες λογικές και περιορισμοί χωρίς να υπάρχει, το είχαμε ξανακουβεντιάσει αυτό, μια εμπεριστατωμένη μελέτη φέρουσας ικανότητας. Αυτό λοιπόν από εκεί όλο ξεκινάει. Δεν μπορεί να μετριέται με κλίνες ανά τετραγωνικό, ας πούμε, κάτι. Είναι μια δυναμική έννοια που συνδέεται με τις υποδομές. Και από εκεί ξεκινάει όλη η κατάσταση. Με τις υποδομές, με τους φυσικούς πόρους, με την ανθεκτικότητα κάθε περιοχής, με το ίδιο, αν θέλετε, έτσι το παραγωγικό μοντέλο. Επειδή λοιπόν το κράτος απουσιάζει από τις υποδομές και από το σχεδιασμό αλλά και από τον έλεγχο, ο τουρισμός πολλές φορές γίνεται επιβαρυντικός. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να επενδύσει πάνω στους προορισμούς, να σχεδιάσει, να ενισχύσει τις υποδομές και να βάλει κανόνες για να ελέγξει την εφαρμογή τους, επέλεξε ένα χωροταξικό το οποίο διαλύει επί της ουσίας την μικροϊδιοκτησία, έτσι, εκεί είναι το μεγαλύτερο έτσι πρόβλημα, επειδή αδυνατεί έτσι να οργανώσει, να λειτουργήσει ένα πλαίσιο ανθεκτικό. Εμείς, κύριε Βούτο, το είπαμε από την αρχή, ότι θα περιμέναμε να δούμε ένα χωροταξικό που να απαντά πραγματικά στο μέλλον τον προορισμό, σε μια βιώσιμη ανάπτυξη, πώς πρέπει να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας, πώς θα συνδεθούν οι πυλώνες της οικονομίας με κίνητρα, με τεχνογνωσία, με υποδομές, με εργαλεία. Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να μιλά για βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα όταν εισπράττει δισεκατομμύρια από το τέλος ανθεκτικότητας χωρίς να υπάρχει καμία ουσιαστική ανταποδοτικότητα προς τους ίδιους τους προορισμούς που σηκώνουν αυτό το βάρος. Έτσι. Μόνο τα τελευταία χρόνια έχει εισπράξει 2 δισεκατομμύρια ευρώ από φόρο διαμονής και τέλος ανθεκτικότητας χωρίς οι τοπικές κοινωνίες να δούνε μισό ευρώ και αντίστοιχες επενδύσεις σε δίχτυα ίδρυψης, σε υποδομές, σε περιβαλλοντική προστασία. Έτσι, υπάρχουν όλα αυτά γιατί συμβαίνουν. Το κράτος απέτυχε να σχεδιάσει και να επενδύσει και να οργανώσει. Λοιπόν, οι τοπικές κοινωνίες παράγουν τον πλούτο του ελληνικού τουρισμού και το κράτος τους επιστρέφει μόνο περιορισμούς, γραφειοκρατία και αβεβαιότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, υπάρχουν ασάφειες αυτή τη στιγμή.
0: Τι θα γίνει, θα κάνετε κάποια κίνηση, θα κάνετε κάποια ένσταση?
1: Εμείς έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι, αλλά δεν τις ακούγονται όμως, αυτό πάνε για ψήφισμα. Το πάνε για προεδρικό.

0: κύριε μου, το πάει για ψήφισμα. Εμείς έχουμε αποστείλει και μέσω του τριτοβάθμιου οργάνου μας, έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας. Και οι ξενοδόχοι έχουν προβλήματα, σαφώς, και έχουν, πώς το λένε, έχουν και οι ίδιοι...
1: Έχουν πρόβλημα, έχουν πρόβλημα και οι ίδιοι. Με το θαλάσσιο πάρκο έχουν πρόβλημα.
0: Ειδικότεροι, θα έρθω και στο θαλάσσιο πάρκο, και ειδικότερα οι μικροϊδιοκτήτες. Το πρόβλημα είναι ποιο, ότι αυτή τη στιγμή φτιάχνει και ένα χώρο ταξικό, το οποίο, το οποίο είναι κομμένο και ραμμένο ακριβώς για να ενισχύσει τα τετράστερα και τα πεντάστερα ξενοδοχεία.
1: Και όχι μόνο, και όχι μόνο, έτσι.
0: Και τους οργανωμένους, και τους οργανωμένους υποδοχής. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας μικροϊδιοκτήτης που έχει ένα μικρό οικοπεδάκι που θα μπορούσε να χτίσει μέσα σε αυτό 200 τετραγωνικά σε εκτός σχεδίου να μπορέσει να φτιάξει μια μικρή τουριστική
1: μονάδα,
0: να του το αποκλείει και να του θέσει τέτοιους σοβαρούς περιορισμούς. Και ταυτόχρονα το πρόβλημα το μεγάλο ποιο υπάρχει, κύριε Βούτο. Υπάρχει ότι το έχουμε ξαναπεί, η Δημοτική Ενότητα Ελίου Πρόνων λόγω της, της σκάλας και η Δημοτική Ενότητα Λιβαθούς λόγω των λουρδάτων, όλη η Δημοτική Ενότητα έχει τους συγκεκριμένους περιορισμούς των 12 πλέον στρέμματων.
1: 12 στρέμματα, τι λέμε τώρα.
0: 12 στρέμματα.
1: Καταλαβαίνετε γιατί εκτάσεις εσείς.
0: Το οποίο αντιλαμβάνεστε μια μικρή ιδιοκτησία.
1: Μα ποιος έχει 12 στρέμματα, κύριε
0: Ατσαρό. Που ήδη μπορούσε να χτίσει κάτι εκεί πέρα, πηγαίνει στα 12, καταστρέφεται. Είναι μόνο για καλλιέργεια, για τίποτε άλλο.
1: Άρα θα είναι εκτός ο άνθρωπος ο μεγαλοτσιβλικάς που θα τα αγοράσει όλα και θα κάνει μια μονάδα
0: μεγάλη. Να σου πω κάτι, μεγάλοι επενδυτικοί όμιλοι θα έρθουν, όλα πλέον θα μπουν.
1: Ήδη στην Κέρκυρα οι εταιρείες έχουν πάρει τα οικόπεδα, το ξέρετε.
0: Ναι, εάν αυτό το πράγμα ισχύσει, θα έχει τελείως αλλάξει τα επόμενα 5 χρόνια ο χάρτης της ιδιοκτησίας και γενικότερα του τουρισμού, ας πούμε, στον τόπο μας. Αυτή τη στιγμή το άρθρο 8 παράγραφος 3, αν θυμάμαι καλά, κύριε Βούτο, αναφέρει ότι ο επιτρεπόμενος αριθμός κλινών στα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλήματα, στα δικά μας δηλαδή, που δομούνται με όρους δόμησης κατοικίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επιτρεπόμενες κλίνες σε κύρια ξενοδοχειακά τα καταλήματα. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο, δεν επιτρέπεται η δημιουργία διαφορετικών επιχειρήσεων ενοικιαζομένων δωματίων διαμερισμάτων εντός του ίδιου κτηρίου. Δηλαδή, ένας γονιός μπορεί να είχε ένα οικόπεδο να είχε 8 δωμάτια και να θέλει να μοιράσει, ας πούμε, από 4 δωμάτια σε κάθε παιδί του, ας πούμε, το πληρονομή. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει μέσα στο ίδιο οικόπεδο.
1: Αυτό ακριβώς που λέτε και μπράβο που το λέτε, γιατί επιβεβαιώνετε αυτό ακριβώς στα μηνύματα που μου έστειλαν όταν συζήταγα το θέμα αυτό του χωροταξικού με τους μηχανικούς, που μου έλεγαν δεν έρχονται τα παιδιά μας να κάνουν επενδύσεις που έχουν λεφτά, γιατί έχουν αυτά τα προβλήματα. Το EcoPress, που είναι το καθήλυνα αρμόδιο για αυτά ακριβώς τα θέματα, λέει η μεγάλη πλάνη της στεγαστικής κρίσης, ο πολεοδομικός εκλοβισμός, η νομολαγνία εκτείναξαν και τις τιμές των ακινήτων, αλλά και την αποτυχία του κράτους να προσφέρει οργανωμένη υγεία στους πολίτες, και τα στραγγαλίζει κατά 80%, τα οποία απομένουν μόνο τα 20 και πουλούνται σε τιμές χρυσού. Είναι αυτό ακριβώς που λέμε, κύριε Ατσάρο. Το λένε οι καθήλυνα αρμόδιοι άνθρωποι που ασχολούνται με τα οικόπεδα, με τις αναπτύξεις, την ανάπτυξη του κάθε τόπου κτλ. Λοιπόν, πώς θα έχουμε ανάπτυξη αυτή τη στιγμή όταν βγάζει τα εκτός σχεδίου όλα άκυρα, ακόμη και αυτά που τους έλεγε βγάρτε άδεια και θα είναι νόμιμα. Στην Ζάκηθο μου είχε αφήσει ο συγχωρημένος ο πατέρας μου ένα οικόπεδο 1500 μέτρα. Και ρώτησε ένα μηχανικό, μου λέει κάνεις 3 συγκροτήματα εγκαζόμενα δωμάτια. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ξέχαστο, είχα βγάλει άδεια. Πάνε τα λεφτά, πάνε όλα. Μου λέει είναι μη άρτιο, μη οικοδομήσιμο. Του λέω και τι κάνουμε. Μου λέει τίποτα. Δηλαδή γιατί έδωσα εγώ λεφτά να βγάλω άδεια για να μπορέσω να κάνω κάτι να αφήσω στο παιδί μου. Καταλαβαίνετε τι καταστροφή κάνει. Το έχουν καταλάβει, έχουν καταλάβει τι πολιτικό κόστος έχουν αυτοί οι άνθρωποι ή δεν τους ενδιαφέρει. Ή νομίζουν ότι όλα καλά. Γιατί έχουν αρχίσει και τους εκβιασμούς τώρα. Ή τον Ατσάρο ή τον Σάκη. Ιδάλλως χαθήκατε. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καταλαβαίνετε πώς μας καταλαβαίνουν, έτσι. Ή το Σάκη ή το Ρατσάρο. Ιδάλλως δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, τι κάνουμε από εκεί πέρα. Για να καταλάβω δηλαδή. Γιατί δεν μιλάμε πολιτικά, μιλάμε με την πραγματικότητα. Μιλάμε αυτό ακριβώς που συμβαίνει τώρα.
0: Είναι λίγο φαϊνότερο ότι αυτή τη στιγμή με το χωροταξικό, για να κλείσουμε το κομμάτι του χωροταξικού και να πάμε στο θαλάσσιο πάρκο.
1: Να πάμε στο θαλάσσιο πάρκο,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Είναι το ζήτημα είναι το εξής, ότι πλήθεται βάναυσα η μικροδιοκτησία. Αυτό είναι από εκεί ξεκινάμε. Είτε
1: τελειώνε,
0: ένα απλό οικόπεδο ή κάποιος, είτε θέλει ένα οικόπεδο να το εκμεταλλευτεί, ας πούμε, τουριστικά.
1: Δεν μπορεί,
0: από
1: τελείωσε.
0: Εκεί πέρα θα περάσει όλη η γη. Με το αυτό, δηλαδή, ότι την ουσία στο νομοσχέδιο πάει να κάνει, στα χέρια ολίγων, έτσι. Προσπαθούν να αποφύγουν τον κατακαιρματισμό με αυτήν την κατάσταση, αλλά, αν θέλετε, όλα αυτά τα χρόνια και η τοπική οικονομία, αλλά και η κοινωνία, έζησε γιατί υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να δουλέψουν
1: και
0: τις μικρές τους επιχειρήσεις μέσα, τις οικογενειακές τους επιχειρήσεις και να το έχουν σαν εργαλείο για να βελτιώσουν, ας πούμε, τη ζωή τους και να μείνουν στον τόπο τους. Αυτή τη στιγμή δηλαδή προσπαθούν μέσα από αυτό το νομοσχέδιο να οι μεγάλοι επενδυτικοί όμιλοι να ωφεληθούν και ταυτόχρονα να όλος ο κόσμος να φύγει και κυρίως τα νέα παιδιά τα
1: οποία δεν βρίσκουν ένα διέξοδο. Συζητάω εγώ με τα παιδιά και μου λένε δεν πρόκειται να κάτσω σε αυτό το νησί. Ακόμη και ο πατέρας μου που έχει ξενοδοχείο δεν αντέχω. Αυτό μου λένε. Καταλάβατε. Είναι ηλιούφα ενότερο αυτό το πράγμα. Και μην ξεχνάτε και το άλλο. Και το ξέρετε κι εσείς. 200 κατασχέσεις υπάρχουν στην Κεφαλονιά σε οικίες και σε τουριστικές επιχειρήσεις. Άμα μπούμε μέσα στο εκεί που γίνονται οι κατασχέσεις και οι δημοπρασίες των τραπεζών, θα δούμε. 200. Δεν είναι ένας. Λοιπόν, καταλαβαίνετε σε ποια κατάσταση έχουν φτάσει ακριβώς και αυτός ο ανθρώπος που είχαν κάποιες οικογενειακές επιχειρήσεις και δεν αντέχουν αυτή τη στιγμή. Ούτε τα δάνεια να πληρώσουν, ούτε τίποτα.
0: Δεν είναι ένα νομοσχέδιο, αν θέλετε, δεν είναι το ζήτημα, δεν αφορά μόνο τεχνικές ή πολεοδομικές ρυθμίσεις. Αφορά άμεσα το μέλλον της ανάπτυξης, της μικρής ιδιοκτησίας, της τοπικής επιχειρηματικότητας και τελικά της ίδιας της βιωσιμότητας των κατοίκων.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε.
0: Είναι κατακαιρματισμένη και η τουριστική ανάπτυξη βασίζεται κυρίως σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Η απέτηση για μεγάλες εκτάσεις 8 και 12 στρεμμάτων αποκλείει στην πράξη την μικρή και μεσαία νησιωτική ιδιοκτησία.
1: Την εξαφανίζει, όχι την αποκλείει, την εξαφανίζει.
0: Έτσι, από κάθε δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησης και ευνοεί μόνο τους μεγάλους επενδυτικούς ομίλους.
1: Το παράδειγμα το έχουμε από την Κέρκυρα, κύριε Ατσάρο μου. Η TUI και όλες οι εταιρείες οι μεγάλες έχουν αγοράσει τα ξενοδοχεία και είναι ιδιοκτήτες. Τα ξενοδοχεία της Κέρκυρας. Τα ξέρουμε πολύ καλά. Και το ίδιο έχει κάνει και στη Ζάκυνθο. Ξέρετε πόσες εταιρείες είναι στη Ζάκυνθο που έχουν κάνει μεγάλα συγκροτήματα. Λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι εις βάρος της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής οικονομίας. Όλα αυτά είναι. Άρα τι θα δουλεύουμε ένα νησί τρεις μήνες, μετά θα το κλείνουμε, θα είναι σκοτάδι και θα φεύγουμε. Αυτό θα κάνουμε. Για να ξέρω δηλαδή, γιατί εκεί έχουμε καταντήσει.
0: Εδώ φτιάξαμε ένα χωροταξικό, το οποίο το ξεκινήσαμε από πάνω προς τα κάτω, ενώ έπρεπε να ξεκινήσει από κάτω προς τα πάνω. Yes. Δηλαδή με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, με τα τοπικά χωροταξικά σχέδια και μετά να προχωρήσουμε στο σύνολο. Αυτή τη στιγμή βάζουμε τις απαγορεύσεις για να αποκλείσουμε όλους τους υπόλοιπους και να ευνοήσουμε συγκεκριμένα συμφέροντα.
1: 3,5 εκατομμύρια πήρε ο μελετητής και ο μελετητής αυτός δεν πάτησε το πόδι του στην Κεφαλονιά να δει αυτό το σχέδιο που έκανε, αν είναι αποτυπωμένο σωστά ή υπάρχουν ενστάσεις. Πήρε ένα χάρτη, τα χάραξε και τέλειωσε και πήρε 3,5 εκατομμύρια. Λοιπόν, τι λέμε τώρα, έτσι, χωρίς διαβούλευση, χωρίς τίποτα. Πάμε θαλασσίο πάρκο τώρα. Εκεί είναι η ιστορία. 24 παραλίες. 24 παραλίες στην Κεφαλονιά. Για ποιο λόγο, όταν η Κέρκυρα έχει μία, η Ζάκυνθο μία και η Λευκάδα μία. Εμείς τι είμαστε δηλαδή, για να καταλάβω.
0: Ξέρετε πολύ καλά ότι η Ομοσπονδία μας πανικρότυπο ανέβηκε.
1: Το ξέρω, μα γι' αυτό το συζητάμε, κύριε Τσάρο μου. Το ξέρω. Και η κίνηση που κάνατε εσείς και ο κύριος Λούκας, μάλιστα ο κύριος Λούκας έχει παρατηθεί γιατί αγανάκτησε, βλέποντας ότι δεν γίνεται τίποτα. Και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Για μετακινηθείτε, γιατί χάνω το σήμα, νομίζω.
0: Ναι, τώρα. Τώρα.
1: Ναι, ναι, τώρα.
0: Ναι, και με τον κύριο Λούκα, λέω, και με τον κύριο Τρογιάνο και οι υπόλοιποι, όλοι έχουμε.
1: Εμπεριστατωμένα μιλήσατε επάνω στον τομέα αυτό.
0: Το ζήτημα λοιπόν εδώ με το θαλάσσιο πάρκο είναι το εξής. Διαβάζω και αυτά που και η κυρία Βασιλείου σαφέστατα, ας πούμε, γράφηκε και αγωνιστεί πάρα πολύ
1: πάρα
0: για το
1: συγκεκριμένο,
0: γιατί πλήττονται βάναυσα οι αλληλείς, έτσι, στο ποια σημεία και πού ακριβώς μπορούν να ψαρεύουν, θα πρέπει να κάνουν, να είναι ακροβάτες στη θάλασσα, προκειμένου να μπορούν να μετακινούνται, να πηγαίνουν συγκεκριμένα στα σημεία που μπορούν να ψαρέψουν, είναι αδύνατα τα πράγματα αυτά.
1: Και ο κύριος Πανόπουλος από το τουριστικό κομμάτι των σκαφών, έτσι.
0: Και ο κύριος Πανόπουλος, ναι, το ανέδειξαν εμπεριστατωμένα οι άνθρωποι όσον αφορά στον τομέα τους. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αν ισχύσει, δεν έχει ακόμα
1: εξειδικευτεί. Το κρατάνε για πολιτικό κόστος, κυρία Τσάρμα.
0: Πολύ πιθανόν. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι έχουμε 24 παραλίες στην Κεφαλονιά, έτσι. Έχουμε σαφώς πολύ λιγότερες 2-4 παραλίες, Λευκάδα, Ζάκυνθο και μέχρι τα Κύθυρα από Κυπαρισιακό κόλπο. Όλα τα υπόλοιπα
1: σημεία. Η Κέρκυρα δεν έχει παραλίες.
0: Αλλά
1: ξέρετε τι γίνεται στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα αρχίζουν οι εξορίξεις των πετρελαίων. Καταλάβατε γιατί δεν τους πειράζουν. Α, μπράβο. Για να λέμε τις αλήθειες επιτέλους. Γιατί επιτρέπει το θαλάσσιο πάρκο. Ευνοεί.
0: Επιτρέπει την εξόρυξη υδρογαναπράκων. Ναι,
1: υποθαλάσσιες ανεμογεννήτριες. Υποθαλάσσιες ανεμογεννήτριες. Και ίχθυοκαλλιέργειες. Καταλαβαίνετε τώρα στις αχτές μας να βγουν ανεμογεννήτριες μέσα στη θάλασσα. Ποιος θα έρθει να κάνει μπάνιο σε αυτές τις αχτές όταν βλέπει αυτά τα θηρία μέσα στη θάλασσα. Ή ποιος θα έρθει να κάνει μπάνιο όταν θα γίνεται εξόρυξη πετρελαίου.
0: Κύριε Βούτο, ακριβώς εξαιτίας όλου αυτού είναι υποκρισία αυτή τη στιγμή να μιλάμε για ένα θαλάσσιο πάρκο και για προστασία του περιβάλλοντος, όταν όπως πολύ σωστά και εύστοχα αναφέρατε και έχουμε επανειλημμένα, ας πούμε, υπέρ τον νήσι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί να υπάρχουν θαλάσσια αεολικά πάρκα και ταυτόχρονα να εξόρυξη υδρογοναθράκων μέσα και γύρω-γύρω, ας πούμε, από το θαλάσσιο πάρκο που υποτίθεται προστατεύονται
1: οι φώκες, οι χελώνες και όλα τα υπόλοιπα.
0: Οι χελώνες βεβαίως, οι φώκες και ταυτόχρονα δεν μπορεί, υποτίθονται τεράστιοι περιορισμοί στο να μπορέσει ένας επισκέπτης, ας πούμε, και ένας κάτοικος να μπορέσει να...
1: να κάνει το μπάνιο του. Γιατί τις 7 η ώρα το απαγορεύει να πάει να κάνει το μπάνιο του.
0: Και όχι μόνο από τις 7 η ώρα και μετά το απαγορεύει, και ταυτόχρονα και στις ίδιες...
1: Ούτε να βάλει ομπρέλα, ούτε τίποτα.
0: Δεν μπορεί να βάλει ομπρέλα, δεν μπορεί να υπάρχει μια καντίνα, δεν μπορεί να υπάρχει μουσική σε απόσταση, ας πούμε, πάρα πολλών μέτρων. Είναι πάρα πολύ περίεργο.
1: Είναι ένα προεδρικό διάταγμα όπως το Μύρτο. Είναι ένα προεδρικό διάταγμα όπως το Μύρτο για τις νυχτερίδες, το οποίο οποιοδήποτε μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να διώξει όλα τα αυτοκίνητα από το Μύρτο, γιατί υπάρχει προεδρικό διάταγμα που απαγορεύει να υπάρχουν τα αυτοκίνητα. Τόσο απλά. Ανεξάρτητα ότι δεν το κάνει κανένας. Το δήμαρχο δεν τον αφήσει να βάλει καντίνα. Και του ρίξανε 1,5 εκατομμύριο πρόστιμο. Ποιο? Το δήμο που θα εξυπηρετούσε τους πολίτες. Και φέτος μάθατε τι γινότανε με διάφορους σταχύ, μην ονομάσω τώρα, που πουλάγανε στη μαύρη αγορά νερά και αναψυκτικά. Ωραία εικόνα, έτσι. Και καμαρώνουμε αυτό το γεγονός. Και ρίχνουμε πρόστιμο στην τοπική αυτοδιοίκηση που πάει να κάνει να δώσει μια ωραία εικόνα και να εξυπηρετήσει τον τουρίστα μας. Μετά αυτός ο τουρίστας θα ξανάρθει βλέποντας αυτή την κατάσταση και αυτή την εικόνα. Για να είμαστε ειλικρινείς, κυρία Τσάρο μου. Εντάξει. Για να τα λέμε όπως είναι και να μην τα ωραιοποιούμε και να τα βλέπουμε όλα ωραία και να μας λένε ορίστε, σας φέραμε 15% παραπάνω κόσμο. Τι θέλετε, σας φέραμε 100 κρουαζιέρες, γιατί άλλο θέλετε. Δηλαδή τι θέλουμε, για ρωτήστε τους ανθρώπους το ταμείο τους αν έχει μέσα λεφτά.
0: Εάν ισχύσουν αυτοί οι περιορισμοί στην πράξη,
1: τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε.
1: Πάει το
0: νησί. Τουριστικό προϊόν. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Πάει
0: το
1: νησί,
0: και για τους κατοίκους είναι ένα τεράστιο πλήγμα και για την τοπική οικονομία και φυσικά οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται για να μπορέσουν να απολαύσουν, ας πούμε, τις ομορφιές, ας πούμε, της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να ισχύσουν αυτοί οι περιορισμοί να κολυμπήσουν. Περιμένουμε λοιπόν να
1: εξελιχθεί. Στο Λιξούρι, αυτό το κομμάτι το όμορφο που έχουμε. που αποκλείει τρεις παραλίες από τις πιο ωραίες παραλίες, τις σημαντικές.
0: Όχι, δεν αποκλείει, δεν αποκλείει τρεις παραλίες, κύριε Πουτώ. Αποκλείει όλο το παραλιακό μέτωπο που έχει την αδυναμώδη. Όλοι είναι έτσι. Επί της ουσίας θα μπορούν να κάνουν μπάνιο μόνο στους Πετανούς και στα Λαγκαδάκια που είναι παραλίες με βότσαλο. Όλες οι υπόλοιπες παραλίες, έτσι, και στον Αθέρα. Όλες οι υπόλοιπες παραλίες, Ξή, Μέγας Λάκος, Κουνόπετρα, Λέπεδα, ας πούμε, και τα λοιπά, είναι μέσα σε αυτή, σε αυτή τη ζώνη του.
1: Τα εγκαιζόμενα δωμάτια που είναι εκεί, πού θα πηγαίνουν, Τσάρο μου, τα εγκαιζόμενα δωμάτια και τα ξενοδοχεία που είναι εκεί, πού θα πηγαίνουν οι άνθρωποι να κάνουν μπάνιο, στην πισίνα.
0: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εξειδικεύσαμε τα μέτρα και σε συζήτηση που είχαμε και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, που ήταν όλοι οι φορείς, τα αναφέραμε. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξειδικευτούν, έτσι, από το Υπουργείο, ναι. και ταυτόχρονα να δούμε ο ελεκτικός μηχανισμός που θα είναι ο ΦΠΚΑ, πώς ακριβώς θα
1: ενεργήσει
0: και ποιοι περιορισμοί, ας πούμε.
1: Γι' αυτό το αφήνει μετά τις εκλογές, γιατί σου λέει αν κάνουμε και το Ιόνιο τελειώσαμε.
0: Δεν θα δούμε ψήφο.
1: Το ξέρω, είναι ξεκάθαρο.
0: Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Να μην γελιόμαστε. Το θαλάσσιο πάρκο, αν θέλετε, ήταν το κάλυμα. Προκειμένου να μπορέσουν να δοθούν
1: να τα υπόπεδα
0: για τις εξορίξεις πετρελαίου. Φτιάξαμε λοιπόν δίθεν ένα θαλάσσιο πάρκο, προκειμένου, ας πούμε, να καλύψουμε όλα τα υπόλοιπα.
1: Αυτοί που φωνάζουν για προστασία του περιβάλλοντος, όπως μου είπατε, έχουν υπόψη όταν γίνονται σεισμικές έρευνες για την εξόρυξη των πετρελαίων, ότι φεύγουν όχι τα δελφίνια, δεν μένει τίποτα, ούτε ψάρι, από τις δονήσεις που κάνουν αυτές οι ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις που ρίχνουν στη θάλασσα για να κάνουν τη σεισμική έρευνα. Και άσε δε το άλλο, σεισμολόγοι που λένε ότι μπορεί να διεγείρει και τις πλάκες τις σεισμικές στο Ιόνιο που είναι εντελώς ευαίσθητες. Και πώς θα τρυπήσουν χωρίς μελέτη. Που ξέρετε ότι έχουν πει σεισμολόγοι και ο κύριος Τσελέτης ότι δεν έχουν κάνει μελέτη σεισμολογική για τις έρευνες που θα κάνουν τρυπώντας για να δουν το πετρέλαιο. Και το αποτέλεσμα δεν το ξέρουμε τρυπώντας τι θα γίνει. Καταλάβατε. Είναι πολλά, δεν είναι ένα και δύο.
0: Θέλω όμως εδώ, επειδή μου δίνεται η ευκαιρία και το έχουμε ξαναπεί, να τονίσω και το ρόλο που παίζουν, κύριε Βούτο, οι ΜΚΟ, οι συγκεκριμένες ΜΚΟ, οι οποίες είναι για να προστατεύουν τη θαλάσσια ζωή και να
1: προστατεύουν τα αυγά των
0: κολών και τα λοιπά. Και ενώ γνωρίζαμε επί χρόνια σε συγκεκριμένες παραλίες σε όλη την Κεφαλονιά ότι γινόταν η οτοκία των θαλάσσιων κελωνών,
1: μεταφέροντας.
0: Βλέπουμε να υπάρχει σε όλες τις αμμώδεις παραλίες.
1: Μα το δήλωσε και ο βουλευτής αυτό.
0: Αυτό γίνεται με μεταφορά αυγών από τη μία παραλία στην άλλη και κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή οι παραλίες εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης.
1: Παραλίες οτοκίας. Το είπε και ο βουλευτής αυτό. Πήγαινε εγώ, λέει, σε συγκεκριμένη παραλία και δεν είχα δει ποτέ ούτε χελώνα ούτε αυγό. Και είδα μετά κάποιους να μεταφέρουν και να τοποθετούν αυγά χελώνας. Λοιπόν, όταν το λέει ο επίσημος...
0: Είμαστε σαφώς υπέρ της προστασίας της θαλάσσιας ζωής, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα πεθάνει ο άνθρωπος για να ζήσουν...
1: Δεν τους ελέγχει κανένας αυτούς, δυστυχώς.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό...
1: Είναι ανεξέλεκτη, κυρία Τσάρο μου. Είναι ανεξέλεκτη, δεν τους πειράζει κανένας. Αυτό είναι το κακό.
0: Θα υπάρχει τεράστια ασφυξία οικονομική στον κόσμο, θα κινδυνεύσει ο κόσμος πάρα πολύ, έτσι και όσοι έχουν επιχειρήσεις, εάν αυτά τα μέτρα
1: υπήρχαν,
0: έτσι, δεν θα μπορούμε οι άνθρωποι να έχουν μια επιχείρηση να μπορέσουν να βγάλουν ένα μεροκάματο μέσα από την συγκεκριμένη επιχείρηση που υπάρχει στη θάλασσα. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα, αλλά πρέπει να τα δούμε σφαιρικά.
1: Δεν μπορούμε
0: να λέμε μόνο προστασία του περιβάλλοντος. Ναι, σαφώς και είμαστε υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει όλα να γίνονται με ένα μέτρο.
1: Ναι, αλλά πότε θα γίνει αυτό, όταν είναι αλεξέλεκτοι αυτοί και το Μαρόκο τους χρηματοδοτεί να κάνουν αυτά που κάνουν και δεν τους πειράζει κανένας. Εδώ είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, τι λέμε τώρα, να λέμε και τις αλήθειες, κυρία Τσάρο μου, και να σας πω κάτι, πρέπει και το επιμελητήριο να πάρει θέση.
0: Μόνο, κύριε Βούτο, δεν λέμε κάτι άλλο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον από μένα μόνο αλήθειες.
1: Δεν λέω από εσάς. Λέω τους πολιτικούς που κοροϊδεύουν την κοινωνία και τους υπόσχονται πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να κάνουν. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι θα το ψηφίσουν. ανεξάρτητα ότι λένε μετά με βουλευτικές αλλαγές και αυτά θα πάρουν κάποια διαφορετική άποψη του κάθε τι που θα ψηφιστεί. Τώρα αυτά μην κορυδευόμαστε τώρα. Άμα ψηφιστεί ένα προεδρικό διάταγμα, τελείωσε. Δεν αλλάζει μετά. Σου καταστρέφει τα πάντα και ωφελούνται οι μεγάλοι.
0: Χρόνια. Δεν αλλάζει γιατί τα προεδρικό διάταγμα δεν αλλάζει για πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, άρα αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή πώς θα διατυπωθεί και πώς θα η τοπική κοινωνία, ας πούμε, θα μπορέσει αυτό το πράγμα να το αποδεχτεί.
1: Και αυτό γράφει και η ECOPRESS, ότι όσο η πολιτεία αρνείται να κοιτάξει την πραγματικότητα και κρύβεται πίσω από νομικούς βυζαντονισμούς ή στεγαστική κρίση, θα γιγαντώνεται. Δεν πρόκειται πλέον για μία απλή οικονομική δυσκολία, αλλά για μία κοινωνική ορολογιακή βόμβα. Και το τονίζει αυτό. Είναι αυτό ακριβώς που λέτε. Τελειώσαμε. Άρα κάποιοι θέλουν το νησί μας να το κάνουν για εξορίξεις πετρελαίου, για μεγάλα ξενοδοχειακά, πώς το λένε, συγκροτήματα, για μεγάλες επιχειρήσεις και όλοι οι μικροί να εξαφανιστούν, να τελειώσει. Αυτό δείχνει. Ξεκάθαρα. Το επιμελητήριο δεν πρέπει να κάνει μια διαμαρτυρία προς όλους τους φορείς να ενεργοποιηθούν, μήπως και ενεργοποιηθούν και στείλουν πάνω την απάντηση ότι εμείς δεν θα υποκύψουμε σε αυτές τις πιέσεις. Να ξέρουν ότι υπάρχει μια κίνηση και να μην επαναπαύονται ότι εντάξει όλα καλά.
0: Το επιμελητήριο έχει ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση, ήταν πολύ καλά αυτή που έγινε στο θέατρο και που ήρθαν όλοι οι φορείς.
1: Ο κύριος Λούκας αγαπάτησε και παραιτήθηκε. Δεν αντέχει. Γιατί βλέπει ότι δεν γίνεται τίποτα.
0: Θα το πιστεύω και θεωρώ ότι θα το προχωρήσουμε αυτή τη στιγμή τώρα που τελειώνει η περίοδος. Μακάρι. Θα έχουμε τον χρόνο όλοι περισσότερο, ας πούμε, να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα και να μπορέσουμε πιο εμπεριστατωμένα να καταθέσουμε με τις απόψεις μας και να δούμε τι ακριβώς μπορεί να αλλάξει.
1: Τι συνέβη, είσαστε εχθές στη σύσκεψη του επιμελητηρίου, είσαστε παρόν?
0: Βέβαια, παρόν ήμουν, ναι.
1: Τι συνέβη με τον πρόεδρο και πήρε απόφαση μόνος του χωρίς να σας ενημερώσει? Γιατί αυτό κυκλοφορεί τώρα, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Υπήρχε ένα έγγραφο σχετικά με τις λατομικές ζώνες που υπάρχουν στην Κεφαλονιά και αν υπάρχει, και αν υπάρχει ανάγκη και άλλων λατομικών ζωνών, με έγγραφο που είχε στείλει η Αντιπεριφέρεια προς το επιμελητήριο.
1: Δεν ενημερωθήκατε.
0: Ο πρόεδρος δεν ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο, έδωσε μια απάντηση ο ίδιος μόνος του, από εκεί και πέρα...
1: Ναι, αλλά αυτή ισχύει όμως χωρίς την απόφαση τη δικιά σας. Δεν ισχύει. Γιατί εσείς παίρνετε απόφαση, ο πρόεδρος εκτελεί.
0: Το επιμελητήριο είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο όσον αφορά πάνω στο κομμάτι των λατομικών ζωνών. Δεν είναι αυτό που θα πάρει την απόφαση για την... Αυτό είναι, υπάρχουν υπηρεσίες της περιφέρειας.
1: Είναι υπηρεσία περιβάλλοντος και αυτά, ναι.
0: Θα δουν. Παίζει ένα γνωμοδοτικό,
1: αν θέλετε, και ένα συμβουλευτικό
0: χαρακτήρα. Θα συζητηθεί, γιατί είχαν έρθει από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και όσοι έχουν λατομικές ζώνες, είχαν έρθει άνθρωποι να πούνε ο καθένας τις δικές του απόψεις. Από εκεί και πέρα, σαφώς, όλοι είπαμε ότι δεν δεχόμαστε
1: τελεσμένα
0: γεγονότα. Το έγγραφο το οποίο έστειλε ο πρόεδρος εκπροσωπεί τον πρόεδρο. Δεν ήταν απόφαση του
1: Διοικητικού Συμβουλίου. Άρα θα καθίσετε ξανά να το συζητήσετε.
0: Θα γίνει ένα επόμενο διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα τεθεί το συγκεκριμένο ζήτημα, θεωρώ, προκειμένου να υπάρχει μια σωστή αντιμετώπιση πάνω στο συγκεκριμένο
1: θέμα. Μια ορθή απόφαση από όλους γενικά. Και ο καθένας να πάρει τις ευθύνες του. Προέκυψε καλό ένα θέμα το καλοκαίρι και έγιναν πολλά παράπονα, γιατί είχα πάει και στο Λιξούρι και με πιάσανε και με φάγανε. Ότι κάθε χρόνο που κάνατε το θέμα της γευσιγνωσίας και φέτος δεν το κάνατε με την αιτία ότι δεν υπάρχουν σεφ και δεν μπορούσαν να έρθουν. Έχουμε, ξέρετε πόσους σεφ εδώ, έγκυρους σεφ και πολύ καλούς στην Κεφαλονιά που μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε έστω και για τη γευσιγνωσία μας, την οποία προσφέρουν αυτό το υπέροχο φαγητό στους ξένους και σε εμάς που πηγαίνουμε και τρώμε. Γιατί τους υποτιμούμε, κύριε Ατσάρο, μπορείτε να μου πείτε? Και περιμένουμε να έρθουν οι τόπ, ας πούμε, οι τηλεοπτικοί αστέρες, οι οποίοι είναι χειρότεροι από τους δικούς μας, έτσι, γιατί εγώ στηρίζω την τοπική κοινωνία και τα δικά μας παιδιά.
0: το Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Ίνου που γινόταν 5 συν 7 έτη στο Λιξούρι, ήταν ένα φεστιβάλ το οποίο έφερνε πολύ κοντά και την τοπική κοινωνία και τους παραγωγούς. Ήταν ένας θεσμός ο οποίος γινόταν κάθε χρόνο και το οποίο έδινε ζωή, αν θέλετε, στην πόλη, ένα σοβαρός θεσμός, επί δύο συνεχείς ημέρες. Γιατί παράλληλα δεν ήταν μόνο ένα φεστιβάλ καθαρά και γαστρονομίας, αν θέλετε, και Ίνου, συμμετείχαν και χορευτικοί και οι σύλλογοι και, και γενικότερα ο κόσμος με χορευτικά και τα λοιπά. Σαφέστατα. Ήταν μια, ακριβώς, ήταν μια γιορτή πολιτισμού γενικότερα, ας πούμε, για την πόλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο στο Επιμελητήριο είχε πάρα πολλούς μήνες να συνεδριάσει. Όταν λοιπόν εγώ αντιλήφθηκα ότι πηγαίνει πολύ κοντά πλέον στο να μην έχουμε καμία απάντηση, έτσι, κοιτάξτε, για να μην υπάρχει μια, για να μην γίνει κάτι, πρέπει να πάρει μια απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν κάτι είναι θεσμός και γίνεται επί 5 χρόνια, θεωρήσαμε όλοι ότι αυτό το πράγμα θα συνεχίσει, θα προχωρήσει κτλ. Όταν λοιπόν εγώ αντιλήφθηκα ότι κάτι πάει στραβά, έστειλα επιστολή σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, μια και με ρωτάτε για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι, πολύ νωρίτερα, από τα τέλη, αν θέλετε, έτσι, Ιουνίου, είχαμε ένα ολόκληρο μήνα μπροστά και η απάντηση που πήρα από το πρόεδρο του Επιμελητηρίου ήταν ότι κάναμε προσπάθειες από τον Απρίλιο, ας πούμε, για να υπάρχει ΣΕΦ και δεν βρήκαμε, ας πούμε, ΣΕΦ. Όπως πολύ σωστά λέτε, αυτή τη στιγμή όλη η τηλεοπτική σταθμή και όλα τα κανάλια, ας πούμε, βλέπουμε ΣΕΦ κάθε ώρα και στιγμή, ας πούμε, ό,τι ώρα και να ανοίξουμε την τηλεόραση.
1: Είχαμε και κανάλι, κεφαλονίτες στην εκπομπή που είναι για το ΣΕΦ.
0: Και κυρίως αυτό εκεί.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Υπήρχαν πάρα.
1: Έγκριτο ΣΕΦ. Έτσι δεν είναι άνθρωποι δηλαδή που λένε ότι είμαι ΣΕΦ, είναι έγκριτοι. Γιατί στην εκπομπή αποδείξαν ότι πράγματι δείξαν μια πάρα πολύ καλή εικόνα και πήγαν και σε πολύ καλή θέση. Αυτούς τους ανθρώπους γιατί δεν τους θυμούμε, κυρία Τσάρο μου. Αυτό είναι το παραπονό μου. Γιατί τα δικά μας παιδιά τα υποτιμάμε που είναι άξια.
0: Κάνετε όμως την ερώτηση, ξέρετε κάτι, κύριε Βούτο, κάνετε την ερώτηση σε μένα, αυτή που θα έπρεπε να κάνετε στον κύριο Σπαθή. Να κάνετε στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, γιατί εγώ ήμουν αυτός που είπα για ποιο λόγο δεν γίνεται.
1: Δεν έριξα το βάρος σε εσάς. Δεν το καταλάβατε το που σας το λέω.
0: Μέχρι τελευταία στιγμή. Ναι, αλλά...
1: Επειδή εσείς ασχολείστε με τον τουρισμό. Ο κ. Σπαθής δεν ασχολείται με τον τουρισμό. Και δεν ξέρει αυτά που λέμε εμείς τώρα.
0: Προσέξτε με. Δεν έχει σημασία αν ασχολείται με τον τουρισμό ή όχι. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον τουρισμό. Έχει να κάνει για μια εκδήλωση την οποία έκανε το Επιμελητήριο 5 συνεχή χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
1: δεν γίνεται δικαιολογία αυτή που είπε πάντως. Ξεκάθαρα.
0: Ακριβώς. Σαφέστατα δεν είναι δικαιολογία.
1: Και έπρεπε να παρεύει το Διοικητικό Συμβούλιο και να πει δεν έχεις δίκιο σε αυτό που κάνεις. Τελείωσε.
0: Και προς τους ανθρώπους και προς την κοινωνία της πόλης αυτής, η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει προσφέρει πάρα πολλά, έτσι.
1: Γιατί
0: και
1: οι επιχειρηματίες του είδους, αυτοί που κάνουν τα κρασιά, αυτοί που μαγειρεύουν αυτά τα υπέροχα φαγητά, εγώ όταν έρχομαι στο Λιξούρι πηγαίνω σε μαγαζιά και πραγματικά απολαμβάνω το υπέροχο φαγητό που φτιάχνουν. Λοιπόν, γιατί αυτούς τους ανθρώπους να τους υποτιμάς, αυτό δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει.
0: Εγώ έδωσα την απάντησή μου από εκεί και πέρα.
1: Χρόνο να είμαστε καλά, να μην ξαναγίνει αυτό.
0: Όταν θα ρωτήσετε, κύριε Βούτο, αν θα ρωτήσετε το κύριο Σπαθή, μπορεί να σας απαντήσει. Από εκεί και πέρα, υπήρχε, αν θέλετε, ο χρόνος, δεν είχαμε καμία ενημέρωση, κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Εγώ, μόλις δημιουργήθηκε το θέμα, μίλησα και με τον κύριο Παντελιό, που είναι αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου και ο οποίος είναι και πρόεδρος της γαστρονομικής κοινότητας της Κεφαλονιάς. Λοιπόν, ούτε ο ίδιος είχε κάποια ενημέρωση ότι δεν θα γίνει το φεστιβάλ. Δεν είχε πάρει απόφαση του Επιμελητήριου ότι δεν θα γίνει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι τρόπος αυτός. Δεν μπορεί ο πρόεδρος να αποφασίζουμε και διατάζουμε και το συμβούλιο το γράφουμε, να το πω έτσι λαϊκά. Γιατί το Συμβούλιο αποφασίζει και ο πρόεδρος εκτενεί, κύριε Ατσάρο μου. Εντάξει, όπως και ο Δήμαρχος το ίδιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει και ο Δήμαρχος εκτελεί. Αυτό ξέρουμε εμείς τόσα χρόνια. Τώρα, αν ο καθένας το θεωρεί ότι είναι ο βασιλιάς και κάνει ό,τι γουστάρει, μπράβο μας. Πολύ ωραία. Ωραία εικόνα. Είδαμε δύο εικόνες, έτσι. Μία αυτή και μία με τα νταμάρια. Δεν είναι η πρώτη, είναι η δεύτερη. Η τρίτη ποια θα είναι. Για να ξέρουμε δηλαδή. Εντάξει.
0: Κύριε Βούτο, αν παρακολουθείτε τις παρεμβάσεις μου στα διοικητικά συμβούλια...
1: Δεν αφισβητώ εσάς, καταλάβετε το. Δεν αφισβητώ εσάς. Ξέρω τους αγώνες σας.
0: Δεν προσπαθώ να δικαιολογηθώ σε κάτι. Αναλαμβάνω τις ευθύνες σαφέστατα που μου αναλογούν και σαν Λιξουριώτης, γιατί δεν έγινε αυτή τη στιγμή ένα φεστιβάλ γαστρονομίας, το οποίο έπρεπε να γίνει στο Λιξούρι. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Καμία ενημέρωση, το τονίζω με κάπα κεφαλαίο, δεν είχαμε καμία ενημέρωση ότι δεν θα γίνει και δεν είχαμε επίσης καμία ενημέρωση ότι από τον Απρίλιο δεν έβρισκε ο πρόεδρος όπως μου απάντησε
1: και
0: στην επιτροπή.
1: Και του λέμε εμείς για άλλη μία φορά ότι έχει και
0: φαντονιά. Αφήστε με σας παρακαλώ να ολοκληρώσω, αφήστε με να ολοκληρώσω. Λοιπόν, και αν είχαμε λοιπόν την ενημέρωση ότι δεν υπήρχε ΣΕΦ και δεν μπορούσε να βρει, θα έπρεπε να το πει στους αρμόδιους, έτσι, είτε... και πρώτα απ' όλα σαφώς στο Διοικητικό Συμβούλιο, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ, και από εκεί και πέρα όχι να φτάνουμε ας πούμε στο παραπέντε και να λέμε ότι δεν πρόκειται να γίνει.
1: Μα λοιπόν, κύριε Ατσάρο μου, ο αντιπρόεδρος είναι και στην γαστρονομία όπως είπατε, που είναι ο καθένα αρμόδιος άνθρωπος που ξέρει τους πάντες. Α, μπράβο.
0: Βεβαίως.
1: Ούτε αυτόν υπολόγισε.
0: Δεν είχε ο άνθρωπος καμία ενημέρωση.
1: Έτσι, μπράβο. Ούτε αυτόν υπολόγισε, ξεκάθαρα. Για να πάμε και σε άλλο ένα θέμα και με αυτό να κλείσουμε. Φέτος έμαθα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι αυξήθηκαν τα NBMB παραπάνω από ό,τι ξέραμε. Είναι έτσι?
0: Εντάξει, δεν έχω μια σαφή εικόνα όσον αφορά σε αριθμό. Υπάρχει όμως μια δυναμική, έτσι. Το βλέπουμε αυτό παντού, όπου και να γυρίσουμε σε οποιαδήποτε περιοχή. Νόμιμα
1: αυτό
0: και
1: επηρέασε
0: εσάς,
1: επηρέασε τα εγγυαζόμενα δωμάτια, αυτό θέλω να μάθω.
0: Αφήστε με, ακούστε με λίγο σε αυτό που σας λέω. Νόμιμα και παράνομα, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά παράνομα, έτσι.
1: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Γιατί από εκεί ξεκινάμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι όλα σε πλατφόρμες, νοικιάζονται σπίτια τα οποία δεν είναι καν σε πλατφόρμες, από στόμα σε στόμα, έτσι.
1: Έλεγχος κανένας, στιγμή... έτσι, έλεγχος κανένας.
0: Κοιτάξτε, δείτε, έλεγχος αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, διότι υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο. Έχει κλείσει το γραφείο υποστήριξης τουρισμού στο Αργοστολή, συντασσοδοτήθηκε
1: ο υπάλληλος,
0: ο οποίος υπήρχε ο άνθρωπος, ο οποίος εξυπηρετούσε όλη αυτή την κατάσταση μόνος όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά τα χρόνια το γραφείο το συγκεκριμένο δεν λειτουργήσε μόνο σαν ένα σημείο εξυπηρέτησης για την καθοδήγηση και τη διευκόλυνση των επισκεπτών μας. Κύριο στόχο του είχε τη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, δηλαδή λειτουργήσε για να βοηθήσει και σε εμάς με τη διανομή υλικού, με την υποστήριξη μετακινήσεων, με τη διαχείριση παραπώνων, με την προώθηση του προορισμού γενικότερα, την εξυπηρέτηση των τοπικών επιχειρήσεων των δικών μας, ας πούμε, που σαφέστατα είχαμε πάρα πολλά θέματα όσον αφορά και με τις γνωστοποιήσεις και με τα θύματά μας, με τις κολυμπητικές δεξαμενές, όταν λέω θέματα εννοώ,
1: ναι,
0: ότι έπρεπε να περάσουμε μέσα από το συγκεκριμένο γραφείο και να καταθέσουμε, ας πούμε, τα χαρτιά μας. Έκλεισε λοιπόν το συγκεκριμένο γραφείο με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να επί ένα σχεδόν χρόνο να μην υπάρχει
1: κάποιος
0: υπάλληλος και να δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στα δικά μας επιχειρήσεις, όταν αυτή τη στιγμή εμείς θα πρέπει να απογραφούν όλα τα δικά μας καταλήματα μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Α,
0: έτσι, και να ξαναεπαναξιολογηθούν σε σύστημα κλειδιών.
1: Και πώς θα το
0: αυτή τη στιγμή γίνονται ψηφιακά και όποιες πληροφορίες, ας πούμε, και αναλύσεις θα πρέπει να γίνονται μέσα από το γραφείο.
1: Πάντως το γραφείο του ΕΟΤΕ δεν ξέρω αν είναι πάντως. Αυτό να το ξέρετε. Είναι στην Πάτρα τώρα. Τελείωσε.
0: Εμείς, μια και αναφέρετε το συγκεκριμένο θέμα, έχουμε στείλει μια επιστολή στην Υπουργό. Ζητάμε το γραφείο υποστήριξης του Δημού του Αργοστολίου και η θέση συγκεκριμένη για το γραφείο να προκηρυχθεί. Και για να μπορεί να υπάρχει μια χρηστή έτσι λειτουργία και του γραφείου και γενικότερα για μας είναι κάτι τόπου.
1: Εκλείσανε πόσες δημόσιες υπηρεσίες στο Λιξούρι, εκλείσανε τον Νίκο του Ναύτου που είναι οι ναυτικοί μας που θέλανε να γράψουν τα φάρμακά τους και τώρα τρέχουν στο Τελωνείο. Και πιστεύετε εσείς πως θα ξανανοίξουν τα γραφεία? Με τίποτα, ξεχάσετε το. Αυτό σας το υπογράφω.
0: Εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας. Αν υπάρχει ενδιαφερόμενο, αν υπάρχει ενδιαφερόμενο, για ποιο λόγο, ας πούμε, να μην και μπορεί να γίνει μια μετακίνηση.
1: Πόσο πάλι θα έρθει εδώ πέρα να μπορέσει να αντέξει και τα ενίκια και την ακρίβεια. Μπορείτε να μου πείτε. Όταν θα παίρνει...
0: Μπορεί να είναι Κεφαλονίτης, κύριε.
1: Άλλο αυτό. Να
0: κύριε,
1: είναι Κεφαλονίτης. Μπράβο του. Αλλά η εντοπιότητα απαγορεύεται. Αυτό είναι η ουσία. Εδώ είναι η ουσία.
0: Τι απαγορεύεται η εντοπιότητα.
1: Δεν επιτρέπεται εντοπιότητα με το νόμο του ΑΣΕΠ. Το ξέρετε, το ξέρετε. Εδώ
0: εντάξει,
1: είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Μπορεί
0: να
1: είμαι Κεφαλονίτης, να έχω περάσει από τον ΑΣΕΠ, αλλά να έρθει ένας άλλος που θα έχει περισσότερα μόρια και θα μου πάρει τη θέση.
0: Εγώ σας τα ανέφερα αυτό γιατί μου, γιατί μου είπατε όσον αφορά για ελέγχους και τα λοιπά. Άρα τι έλεγχοι να γίνουν αυτή τη στιγμή όταν δεν υπάρχει γραφείο αποστήριξης εδώ που και ο ίδιος μόνος του πάλι θα μπορούσε ο άνθρωπος.
1: Πόσο ήρωας ήταν αυτός ο άνθρωπος, πόσο ήρωας ήταν.
0: Και ένας πάρα πολύ καλός υπάλληλος,
1: εξαίρετος,
0: ο Γιάννης ο Κοκκόλης, εξαίρετος.
1: Επί εποχής
0: με αγάπη πολύ μεγάλη για αυτό που έκανε και για τους και με εξυπηρέτηση όλα αυτά τα χρόνια
1: έτσι.
0: Και με τεράστιο όγκο εργασίας. Έτσι.
1: Επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως για το υλικό το οποίο σας έδινε τα γραφεία του ΕΟΤ και αυτά, επί εποχής του συγχωρεμένου του Αλιβιζάτου, που ήταν υπουργός στον τουρισμό, υφυπουργός, είχε έρθει κάτω και του είχα θέσει κάποια θέματα και ο υπάλληλος και του λέω: «Κύριε Αλιβιζάτε, εδώ πέρα είναι γραφείο ΕΟΤ της Κεφαλονιάς και της Ιδάκης. Δεν πρέπει να έχουμε αφίσες της Κεφαλονιάς και της Ιδάκης και όχι του Αιγαίου». Και σηκώνει το τηλέφωνο και παίρνει το διευθύντη και του λέει: «Αύριο θα στείλεις αφίσες της Κεφαλονιάς». Περάσανε 30 χρόνια και ακόμη η αφίσα της Κεφαλονιάς δεν έχει έρθει. Για να καταλάβετε πώς δουλεύει αυτό το κράτος.
0: Ο άνθρωπος που έδωσε επί της ουσίας, ο κύριος Αλιβιζάτος, για να λέμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρα, ήταν πράγμα. Ο άνθρωπος που έδωσε αρμοδιότητες επί της ουσίας στα συγκεκριμένα γραφεία. Γιατί ξέρετε, αυτά λειτουργήσαν στα γραφεία πληροφοριών. Εδώ και 50 χρόνια είναι η δράση.
1: Γι' αυτό το ανέφερε.
0: Ξεκινάει,
1: γι' αυτό
0: η δράση που ξεκινάει από το 1974-75, έτσι μιλάμε για 50 χρόνια όλων
1: αυτών των πληροφοριών.
0: Θα ήθελα να πω δύο λόγια μόνο, αν μου επιτρέπετε,
1: και
0: από το χρόνο για δύο λεπτά μόνο.
1: Συγγνώμη έτσι για τις διακοπές που σας κάνω, αλλά
0: όχι.
1: Θέλω να παίρνω πληροφορίες από εσάς, γιατί ξέρετε
0: όχι,
1: πολλά πράγματα και γι' αυτό θέλω
0: να
1: προλάβω δηλαδή τον χρόνο, καταλάβετε, γιατί τρέχει ο χρόνος. Πέστε μου ό,τι θέλετε.
0: Λοιπόν, θα ήθελα επίσης να πω, γιατί δεν έχω προλάβει πάνω σε αυτό, τώρα μου δίνεται η ευκαιρία, γιατί τέθηκε από την περιφέρεια ένα ζήτημα όσον αφορά να ονομαστούν, ας πούμε, τα Ιόνια νησιά του Οδυσσέα. Έτσι. Νομίζω ότι αυτή η πρόταση, ξέρετε, είναι ένα ζήτημα, που χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ξέρουμε πολύ καλά, η Ιθάκη είναι συνδεδεμένη με τον Οδυσσέα και η Κεφαλονιά φυσικά ωφελείται, όπως και η Ιθάκη ωφελείται από το αεροδρόμιο, αλλά και η Κεφαλονιά ωφελείται εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη προσοχή απέναντι σε μια, αν θέλετε, έτσι, γενίκευση του χαρακτηρισμού για όλα τα Ιόνια νησιά. Αυτή τη στιγμή οι επισκέπτες και σαν brand name γνωρίζουν το Ionian Island, κύριε Μούτο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση να γενικεύσουμε και να πούμε ότι όλα τα νησιά είναι νησιά του Οδυσσέα. Εγώ μιλώ αυτή τη στιγμή σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έτσι, κατά την άποψή μου, χρειάζεται έτσι ιδιαίτερη προσοχή.
1: Έχει στον τρόπο, νομίζω, κύριε Τσαράκη.
0: Στον τρόπο, εντάξει, το είπε ο αντιπεριφερειάρχης. Ο αρμόδιος, μετά προσπάθησε να το δικαιολογήσει και ο ίδιος και ο περιφερειάρχης ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Τα Ιόνια νησιά και το κάθε νησί από μόνο του βάζει το δικό του στίγμα και τα δικά του χαρακτηριστικά. Αυτό λοιπόν που πρέπει να υπάρχει ένα
1: είναι
0: ζήτημα
1: αυτό που λέγαμε
0: τον Brad
1: Name,
0: ένα θέμα.
1: Φωνάζατε, τον Brad
0: Name. Υπάρχει και η ταινία αυτή τη στιγμή έτσι, που έχει πάρει πολύ μεγάλη έτσι, δημοσιότητα, ας πούμε, αν θέλετε, έτσι, περισσότερο το θέμα. Και χρειάζεται σαφώς μεγάλη προσοχή, και φυσικά οποιαδήποτε συζήτηση δεν θα πρέπει να γίνει έτσι χωρίς να μετέχει στη συζήτηση και η Ιθάκη.
1: Διαβούλευση,
0: και
1: αυτό που λέτε,
0: του Δημάρχου και δικαίως, ας πούμε, ο άνθρωπος είπε ότι εμάς δεν μας ρωτήσανε, θα πρέπει πρώτα εμείς να ερωτηθούμε, ας πούμε, τι θα γίνει κτλ. Θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία στρατηγική το πώς ακριβώς θα διαφημιστούμε προς τα έξω και το τι ακριβώς θα γίνει και σε αγορές τις οποίες εμείς έχουμε, έχουν αξία για μας. οι ευρωπαϊκές αγορές. Έτσι. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται εκθέσεις στην Κίνα, στην Άπο Ανατολή, σε διάφορα... ετοιμαζόμαστε τώρα για Ινδούς αγοραστές, ας πούμε, και τα λοιπά που να έρθουν στην Κεφαλονιά. Το ζητούμενο λοιπόν είναι πώς θα ενισχύσει η περιφέρεια τους Δήμους και την προσπάθεια την οποία κάνουν τουριστικά προκειμένου να αυξηθούν οι αγορές.
1: Και αυτή
0: τη στιγμή
1: θα
0: τους είχαμε από την Ουγγαρία, 300% αύξηση. Από την Ρουμανία το ίδιο. Έτσι, από την Ελβετία είχαμε νέα σύνδεση. Γίνονται προσπάθειες, υπάρχουν και λάθη. Και γίνεται αυτή τη στιγμή, είδατε και τι έγινε ένα με τους influencers, οι οποίοι είχαν έρθει τώρα αυτές τις μέρες οι Τούρκοι, και οι οποίοι μείνανε κάτι ενθουσιασμένοι. Και υπάρχει και ένα σημαντικό ενδιαφέρον να ανοίξει και η τουρκική αγορά, έτσι. Όλα αυτά όμως, για να γίνουν, χρειάζονται και κάποια κονδύλια και θα πρέπει και η περιφέρεια να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μην με προκαλείτε εδώ πέρα.
0: Μην
1: με προκαλείτε, γιατί 70% κατανομή η Κέρκυρα και 20% τα υπόλοιπα νησιά.
0: Δεν μας ενδιαφέρουν εμάς αυτή τη στιγμή οι εκθέσεις που δεν έχουν κάποιο νόημα και που δεν υπάρχει και σύνδεση, αν θέλετε, περισσότερες δεν έχουν σύνδεση με την Αθήνα, όπως μάλλον με την Κεφαλονιά, το να μπορέσουμε. Βεβαίως και κάνει κάποιες εκθέσεις και μετέχει, ας πούμε, η περιφέρεια σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά, είτε Παρίσι λέγεται αυτό, είτε Μιλάνο, είτε Βερολίνο, είτε Λονδίνο. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται και μια ενίσχυση, γιατί είναι διαφορετική η ταυτότητα της Κεφαλονιάς από της Κέρκυρας της Ακίνθου. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει.
1: Αυτό που κατάφερε η
0: περιφέρεια ήταν να αποκλείσει, και κλείνω με αυτό, να αποκλείσει από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού τόσο την Ένωση Ξενοδόχων Κεφαλονιάς όσο και την Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλεμάτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Εμείς δεν είμαστε τουριστικοί φορείς. Προφανώς για την περιφέρεια.
1: Θα δηλαδή έλεγα τον Οργανισμό Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού. Θα έλεγα κάτι τώρα.
0: Την οποία έκανε, είναι έξω και ο κύριος Τιμοθέατος και εγώ.
1: Ξέρετε πολύ καλά ότι η Κέρκυρα θεωρεί ότι είναι η βασίλισσα.
0: Σαν θεσμό που εκπροσωπούμε. Καταλάβατε.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, και ο κύριος Τιμοθεάτος θα έχει θέσει και στο αεροδρόμιο της Ακέντου που είμαστε στον κέντρο Τρεπαγγλή, μπροστά ήμουνα. Και είχαν φτάσει σε ένα σημείο μάλιστα σκληρό. Τα κατάλαβε ο κ. Τρεπεκλής, αλλά το θέμα είναι οι πιέσεις που δέχεται στην Κέρκυρα.
0: Εγώ τους ανέφερα του κύριου Περιφερειάρχη και στα εγγένεια του Μουσικού Σχολείου που έγινε στο Λιξούρι. Έτσι,
1: ναι.
0: Που βρισκόμουν εκεί και με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Λιξούρι. Από εκεί και πέρα όμως είναι άλλο το να τα ακούει και άλλο να τα πράττει. Έτσι, λοιπόν, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Αν δέχεσαι πιέσεις από την Κέρκυρα, εδώ είναι η ιστορία.
0: Εγώ να θυμίσω μόνο ότι από την αρχή ανάληψη των καθηκόντων του είχε πει ότι θα συστήσει ξεχωριστή τουριστική επιτροπή στην περιφέρεια για κάθε νομό των Ιωνίων νήσων, για κάθε νησί. Κάτι το οποίο ακόμα περιμένουμε πόσα χρόνια που έχει αναλάβει τα καθηκόντα.
1: Αν σας βάλω δηλώσεις που έχω αυτή τη στιγμή, θα πέσουν τα μαλλιά σας. Καλό μεσημέρι. Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά. Τα μαλλιά μου έχουν πέσει. Τέλος πάντων, έχουν πέσει, κύριε Βούτο.
1: Ήμουν να νιώσει και γέρασα, καταλάβατε, γι' αυτό σας τα λέω. Και έχουν ασπρέσει και τα δικά μου τα μαλλιά. Να έχουμε τον Άγιο προστάτη μόνο, τίποτα άλλο. Να μας προστατεύει ο Άγιος. Γιατί στο τέλος θα καταλήξουμε να μονέψουμε στον Άγιο Γεράσιμο. Εκεί θα καταλήξουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα, να είστε καλά κι εσείς.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpekat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Σε που ένιωσα.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα. Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Έτσι απλά είμαι εγώ.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

είχε μόνο τα δικά σου. Αν η αγάπη είναι μονόδρομος, σίγουρα γράφει το όνομά σου. Κι αν η αγάπη είναι επικίνδυνη,

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
0: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Εκπλήξη πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες από τότε που έχεις φύγει. Είχες πει φεύγω για πάντα από εδώ. Πόσοι

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

τα μάτια. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

εγκέφαλος λέει. Τα πρόσωπα λάμπουν, τα λόγια σοφά, η αγάπη ποτάμι κουρέει. Τους λέει τα δικά του και σαν τελειώσει, ο κόσμος γελάει, κλαίει. Σχολείο δεν πήγε, οι γνώσεις του λίγες, πλούσια πολύ η ψυχή του. Κουράγιο γεμάτος και ό,τι έχει πάθει, το σέρνει στολίδι μαζί του. Μοιράζει αγάπη, χαμόγελα φως, μιλάει στον κόσμο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει. Περιμένω να φάνεις σαν το τρένο της γραμμής.

σου κι εσύ. Μεταξύ μας ο καιρός σε προσπερνάει, μα δε θα έρθεις να με βρεις, κι ας μη σε κρατάει κανείς.

Ionian Galaxy 90,8.

0: διαβάζε δεν υπάρχει. Δεν δείχνει με τον έρωτα καμία σχέση να έχει.
1: Έχει να κάνει με την τρέλα και τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με τη θέση απ' την ζωή.

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: στα δυο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δε χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα. Τώρα στα σαλόνια πώς περνάν τα χρόνια.

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Κι έχω τα αστέρι μας ψηλά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

ούτε μεγάλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

Σένα. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

τρεγκάνω κι αστέρια όταν πιάνω τα ρίχνω στη γη. Έχω φήμη παιδιού που πληγώνει και αγάπη σκοτώνει χωρίς να νοιαστεί.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Κέρδισα τόσους, μα εμένα δεν με νίκησα. Στον τοίχο πίψωσα, με φορά πήγα χτύπησα. Με τον εαυτό μου σε διάρκη βρίσκομαι πόλεμο. Και μες στο βλέμμα, το κενό μου πλέον μόνιμο. Εκεί αν έρθεις, να με βρεις ποτέ μου δεν θα λείπω. Κι έχω πέσει και μου λέω συνέχεια σήκω. Μα το παιδί που ήμουν δεις, μην το τρομάξεις. Λιώσε τους πάγους.

αγόρι να έπεισα επτά. Μα αυτό σηκώθηκα στο ξηράφιο την κόψη ήμουν. Μα δεν κόπηκα, ίσως με τα φεγγάρια μου. Αλλιώτικα εκεί την πόρτα μου ανοιχτή. Για σένα άφησα σε μαύρο στίχος μια ελπίδα. Δες προσωγράφησα εκεί, αν έρθεις θα με βρεις. Θα στο χρωστάω, πρόσεχε μόνο που πατάς γιατί πονάω. Σε όσους

Στο καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις.

Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

εξηγήστε μου εσύ. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει. Που κυνηγάω τα άπιαστα.

δικιά σου λέξη. Στο τόξο έβαλες το βέλος και στο κορμί μου το έχει στρέψει. Δεν με διαβάζεις, δεν κοιτάζεις, κάθε λέξη τη δηλώνει. Σ' άλλα νοήματα συχνάζεις και εγώ παλιώνω μες στη σκόνη.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

έπνιξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Βεμένο πάνω σου σε βλέπω, ναι, αυτό το βράδυ. Συμβαίνει μπροστά μου με στο σκοτάδι. Λίγο κάθισε, έλα κοντά μου πίσω, άφησε πράξεις και λάθη που έχεις κάνει. Σε λάμψη που φεύγεις ένα λεπτό, θες. Σε χάδι που φέρνει το πειρασμό, θες. Τώρα ακολουθώ μυρίζοντας το αρώμα σου. Νιώθω πως είμαι πάλι και πάλι κοντά σου.

Yeah. Ζήτημα χρόνου μοιάζει πως είναι κρατά απόψε. Τέρμα τον δρόμο μαζί μου μείνε πως. Είσαι ανάγκη μες στο μυαλό μου και πως. Να δεις αλήθεια, εδώ σε ζητώ. Ανάμεσά μας τόσα πολλά σε βρίσκω πάλι. Να με κοντά σου μες στο σκοτάδι. Νόμιζες πως χάθηκα. Αν όντως θες θα έρθω ξανά.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σαφήνει.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: την παρέα.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος.

10 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.